Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ακούτε Radio Fairy B στη συχνότητα των 98,1. Σήμερα Πέμπτη, 5 λεπτά μετά τις 10, 1η Οκτωβρίου 2026. Μπήκε γερά ο Οκτώβριος, να συμφιθώ καλό μήνα. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπάτρεχας. Για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, νέα, ανακοινώσεις, έχουμε να πούμε διάφορα. Καλημέρα σας λοιπόν από όλους εδώ τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης, εδώ στην Queensland της όμορφης Αυστραλίας. Να απολογηθώ αρχικά, διότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν ήταν δυνατόν να έρθω να κάνω εκπομπή. Σήμερα όμως βρήκα την ευκαιρία να ξεκλέψω λίγο χρόνο και να έρθω να περάσω μαζί σας αυτό το δίωρο. Αργότερα προς το καλοκαίρι, όταν μπει το καλοκαίρι, τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, το πρόγραμμά μου είναι λίγο πιο ευέλικτο, οπότε θα έρχομαι να κάνω την εκπομπή λίγο πιο συχνά. Ξεκινήσαμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Ξέρετε πόσο μου αρέσει το ρεμπέτικο. Όλοι οι ρεμπέτες στην δουλειά. Ένα έτσι αριστούργημα του Μάρκου Μεβακάρη, αυτού του μεγιστάνα του ρεμπέτικου τραγουδιού, του ρεμπέτικου ήχου, της ρεμπέτικης έτσι ιδεολογίας. Σε αυτή τη ζωντανή εκτέλεση από τον Γιώργο Νταλάρα, τη μοναδική φωνή του Γιώργου. Εδώ είμαστε λοιπόν, περιμένω τα τηλεφωνήματά σας στο 3240-8686, 3240-8686, αν είναι κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, κάποια αφιέρωση που θέλετε να κάνετε.

Στάστε, πάρτε με τηλέφωνο. Μουσικές διαδρομές λοιπόν, εδώ που θυμόμαστε, εξερευνούμε και ακούμε ελληνική μουσική, την πολυδιάστατη ελληνική μουσική. Ακούμε λαϊκά τραγούδια, ακούμε ρεμπέτικα τραγούδια, ακούμε νεότερα τραγούδια. Απ' όλα. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και θα επιστρέψουμε να πούμε διάφορα. Καλή ακρόαση και καλό μήνα και πάλι.

Αυτό ήταν το τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή, που είναι τα χρόνια, ένα τραγούδι που μιλάει για την νοσταλγία, τις αναμνήσεις, την αγάπη φυσικά, με την ιδιαίτερη φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότση. Προηγήθηκε το «Δεν ξέρω πώς σας αγαπώ», πολύ όμορφο, πολύ όμορφο έτσι ήρεμο τραγούδι. Με τις μαγικές φωνές της Μαρινέλλας, Χαρούλας Αλεξίου, Δήμητρας Γαλάνη, Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Όλες τις ιδιαίτερες γυναικές φωνές. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την καλημέρα μου και πάλι. 14 λεπτά μετά τις 10, 1η Οκτωβρίου, είπαμε και καλό μήνα. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο μήνα, ήρεμο και ειρηνικό. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας, εδώ στις μουσικές διαδρομές. Από την ελληνική φωνή της Βρισβάνης, εδώ στην Queensland της Αυστραλίας. Να πούμε ότι σαν σήμερα γιορτάζουν οι Ανανίας, Ανανούλα, Ρωμανός. Αν έχετε κάποιον, κάποια με αυτά τα ονόματα, να τους χαίρεστε, να είναι πάντα καλά, να είναι υγιείς και χαμογελαστοί. Κάποια γεγονότα σαν σήμερα, 1873, κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση της στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 εκεί προσκυρήσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία, εθνική εορτή. Και το 1541, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο μεγάλος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ή Ελ Γκρέκο όπως τον γνωρίζουμε. Έλληνας ζωγράφος, με μεγάλο και σημαντικό έργο. Άφησε το δικό του ιδιαίτερο στίγμα στην ιστορία της τέχνης. Το 1969 ο Ζακ Γαλιφιανάκης, Αμερικανός κωμικός, ελληνικής καταγωγής βέβαια, Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης το ελληνικό του όνομα. Και το 1957 γεννήθηκε ο Έλληνας ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Έχει παίξει διάφορες ταινίες και διάφορες σειρές, μία από τις οποίες είναι και η Men και Then. Μεν και δεν, μια σειρά δεκαετίες 90 αν δεν κάνω λάθος και 2000, κράτησε για αρκετά χρόνια αν θυμάμαι καλά. Ήτανε με τον Χάρη Ρώμα, την δεν θυμάμαι τις κυρίες της ηθοποιούς, αλλά μεγάλη σημαντική σειρά και πολύ αστεία φυσικά. Ο Στέλιος Μάνας, να πούμε ότι ένα έτσι απόφευγμα που διαβάζω, είπε: για να μπορείς να αντιληφθείς τον κόσμο γύρω σου πρέπει να μικρύνεις πάρα πολύ. Για να αποκτήσεις την ευαισθησία του, να αντιληφθείς τι γίνεται γύρω σου. Έτσι λοιπόν, με ταπεινότητα να προχωράμε στη ζωή μας, να είμαστε στο έδαφος, να μην σκεφτόμαστε πάνω το κεφάλι μας. Συνεχίζουμε μουσικά, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε με γλυκερία και ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Είμαι σίγουρος το ξέρετε. Και έχει να κάνει με μια πόλη έτσι ψηλά στην Ελλάδα. Πολύ όμορφη πόλη. Θα καταλάβετε.

Αυτό το τραγούδι, το τελευταίο ήταν για Φιλότιμη, με τη φωνή του Στράτου του Διονυσίου. Ένα τραγούδι 1972 κυκλοφόρησε σε μουσική Γιώργου Χατζινάσιου φυσικά και προηγήθηκε το Θεσσαλονίκη μου. Ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη με τη φωνή της Λιγερίας. Αναφερθήκαμε νωρίτερα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, σπουδαίος ζωγράφος της Αναγέννησης, με καταγωγή από την Κρήτη, από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της παγκόσμιας τέχνης, όπως είπαμε. Έζησε και δούλεψε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στην Ισπανία, έξω και το προσωνύμιο El Greco, που σημαίνει ο Έλληνας, με το οποίο είναι και γνωστός. Ο Θεοτοκόπουλος γεννήθηκε το 1541 στη Χάνδακα, σημερινό Ηράκλειο, της ενετοκρατούμενης Κρήτης τότε, από εύπορους γονείς. Χωρίς να είναι γνωστά πολλά πράγματα για τους δασκάλους και την καλλιτεχνική μαθητεία του, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει βυζαντινή ζωγραφική στη γενέτειρά του και να εξοικειωθεί με τη δυτική τέχνη. Το 67 ταξίδευσε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Βενετία, που παρέμεινε επί τριετία και μαθήτευσε στα εργαστήρια διάφορων σημαντικών ζωγράφων, όπως ο Μπασάνο, Τιτσιάνο και Τιντορέλο. Και το 70 εγκατέλειψε τη Βενετία και πήγε να εργαστεί στη Ρώμη, στην αιώνια πόλη. Διεύρυνε τον κύκλο των γνωριμιών του και απέκτησε τέτοια αυτοπεποίθηση για την τέχνη του, ώστε να υπεστηρίξει, πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι αν καταστρέφονταν οι τοιχογραφίες της καπέλας Σιξτίνα στη Ρώμη, που έχει δημιουργήσει ο Μιχαηλάγγελος, ο Μικελάντζελο, θα μπορούσε αυτός να τις κάνει καλύτερες. Η παρατήρηση αυτή όμως θεωρήθηκε τότε βλασφημία και επιτάχυνε την αποφασή του να εγκαταλείψει τη Ρώμη και σε συνδυασμό με τις γνωριμίες του στον κύκλο των Ισπανών Ευγενών της Ρώμης να εγκατασταθεί αρχικά στη Μαδρίτη το 76 και τον επόμενο χρόνο στο Τολέδο. Σημαντικοί πινακές του είναι η ανάληψη της Θεοτόκου, η Αγία Τριάδα, η Ανάσταση του Σωτήρος, το Μαρτύριο του Χριστού, Εσπόλιο, Σκηνή από τα Πάθη του Χριστού και η Πεντηκοστή. Έτσι, είναι σημαντικό να αναφερόμαστε σε έτσι, μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης και σαφώς ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Ένα πολύ ωραίο δυνατό ζεϊμπέκικο, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε όλοι. Δημήτρης Μητροπάνος, Ρόζα.

Ακούσαμε φίλες και φίλοι, Ρόζα φυσικά, με την φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, διαχρονικό κομμάτι. Και ακολούθησε το Κελί 33. Γιώργος Μαργαρέτης, ιδιαίτερη φωνή. Να αφιερώσω το Κελί 33 στον αγαπημένο κύριο Νίκο Τζίμα, που είχε και τα γενέθλιά του εχθές. Να του ευχηθούμε πολύχρονος, υγιής και χαμογελαστός. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι 36 λεπτά μετά τις 10. Μουσικές διαδρομές εδώ με τον Θεοχάρη Παπατρέχα. Μαζί σας θα είμαι μέχρι τις 12. Εδώ που θυμόμαστε, εξερευνούμε, ακούμε ελληνική μουσική. Radio 4B 98,1. Να σας πω και πάλι καλημέρα, όπου και αν είστε, από όπου και να ακούτε, σπίτι, αυτοκίνητο, δουλειά. Από όλους εδώ τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης, στην Κουινσλάνδη, της Αυστραλίας. Να επιθυμίσω το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, 3240-8686, 3240-8686. Αν έχετε κάποιες αφιερώσεις που θέλετε να κάνετε, κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, εδώ είμαι, πάρτε με τηλέφωνο και θα κάνω το request σας πραγματικότητα. Το αίτημα που λέμε και στα ελληνικά. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπημένο κύριο Γιάννη Μιχελή. Με πήρε τηλέφωνο νωρίτερα, χάρηκα πολύ που τον άκουσα μετά από τόσο καιρό, διότι και εγώ δεν έχω έρθει για εκπομπή, όπως προανέφερα. Πολύ όμορφο έτσι να παίρνετε τηλέφωνο, να μιλάμε, να λέμε τις καλημέρες και να μου ζητάτε τραγούδια να ακούσετε. Να αφιερώσω λοιπόν το επόμενο τραγούδι στον αγαπημένο κύριο Γιάννη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του το αφιερώνει στις ξαδέρφες και στα νύψια του. Αφιερωμένο λοιπόν κύριε Γιάννη, για σένα.

Μα που να πάω λοιπόν και Θέμης Αδαμαντίδης. Πολύ έτσι δυνατό, δυναμικό ζεμπέκικο. Να πούμε ότι σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα καφέ, από ό,τι διαβάζω, η οποία καθιερώθηκε το 2015 από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ, που συσπηρώνει τις παραγωγούς και καταναλώτριες χώρες καφέ και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Η οποία έχει συνδεθεί κατά καιρούς με διάφορες ημερομηνίες. Η επίσημη ημερομηνία εορτασμού της είναι η 1η Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε, όπως είπαμε, από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ και το 2026 προσθέθηκε στον κατάλογο των Διεθνών Ημερών του ΟΗΕ. Ο Διεθνής Οργανισμός Καφέ, να πούμε ότι ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1963 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με στόχο να αναδείξει την οικονομική σημασία, σίγουρα τεράστια οικονομική σημασία, του καφέ και να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας καφέ. Ο οργανισμός αυτός διαχειρίζεται τη Διεθνή Συμφωνία για τον Καφέ, η οποία αρχικά είχε σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί σταθερές τις τιμές του καφέ μέσω του συντονισμού μεταξύ χωρών παραγωγής και κατανάλωσης. Στη σημερινή της μορφή, η Συμφωνία επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του παγκόσμιου τομέα του καφέ. Να πούμε και ότι τα τελευταία 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είδαμε τεράστια αύξηση στην τιμή καφέ στην Ελλάδα ιδίως. Και φυσικά, όπως είναι αναμενόμενο, υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις και παράπονα. Αλλά είναι σίγουρο ότι ο καφές είναι ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας, φυσικά, για πάρα πολλούς από εμάς. Είναι και κάποιοι, βέβαια, που δεν προτιμούν τον καφέ, δεν πίνουν καφέ. Αλλά προσωπικά είναι φοβερά αναγκαίος. Επίσης, να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία γιορτάζεται επίσης την 1η Οκτωβρίου. Και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πάλι το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων είχε στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και τούτο διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Τεράστια σημασία της κοινωνικής αυτής ομάδας, αναμφίβολα. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Κοντεύουμε στο τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής μας. Μουσικές διαδρομές εδώ μαζί σας, συντροφιά σας, ο Θεοχάρης, ζωντανά αυτή τη φορά. Απολογούμε και πάλι που έχω χάσει αρκετές πέμπτες λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όπως ανέφερα, αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που με έχουν καλύψει, έχουν βάλει τον χρόνο τους και ήρθαν να με καλύψουν κάποιες από τις εκπομπές. Τεράστιο ευχαριστώ. Αυτή είναι η σημασία της ομαδικότητας. Και έτσι δείχνουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η ομάδα των θελοντών της Ελληνικής Φωνής, της Ρισβάνης, εδώ στον 98, στον Radio 4B, στη συνότητα των 98,1. 3240-8686, 3240-8686, να επενθυμίσω και πάλι το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, για να με καλέσετε. Πάμε, συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου. Φυσικά αγαπημένος και εκείνος συνθέτης, μουσικός συνθέτης και φυσικά άρτιος παίχτης μπουζουκιού. Πάμε, συνεχίζουμε μουσικά και επιστρέφουμε να πούμε διάφορα. Θα πούμε και τις ανακοινώσεις μας σε λιγάκι για αυτή την εβδομάδα.

Πίνω και με εδώ λοιπόν από μια εκτέλεση της Αθηναϊκής Κομπανίας. Ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη. Μας αρέσει, όπως έχετε καταλάβει, το ρεμπέτικο τραγούδι. Τα επόμενα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε μιλάνε για ένα πολύ έτσι αγαπημένο, ιδιαίτερο, κλασικό, παραδοσιακό όργανο της Ελλάδας μας. Και είναι ο Μπαγλαμάς ή το Μπαγλαμαδάκι. Να πούμε ότι το Μπαγλαμαδάκι είναι... Η λέξη προέρχεται από τη λέξη μπαγλαμά, που είναι τουρκική λέξη, και είναι όπως ο ταμπουράς, ο οποίος είναι μετεξέλιξη της αρχαιοελληνικής πανδούρας, έτσι, και μικρογραφία φυσικά του μπουζουκιού που γνωρίζουμε, που χρησιμοποιείται στην ελληνική λαϊκή μουσική. Έχει και αυτό διπλές χορδές. Ο ήχος του μπαγλαμά είναι λίγο πιο έτσι οξύς, και κάθε χορδή κουρδίζεται πολύ πιο ψηλά, μια οκτάβα όπως λέμε στη μουσική, από την αντίστοιχη του μπουζουκιού. Και ο λόγος που ο μπαγλαμάς, να πούμε, έχει μικρότερες διαστάσεις, αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον ιστορικά, είναι ότι διότι έτσι θα μπορούσαν οι παίκτες να τον κρύψουν εύκολα, να κρύψουν τον μπαγλαμά, το όργανο, αφού απαγορευόταν φυσικά επί τουρκοκρατίας και μετέπειτα επί δικτατορίας. Πολλά είναι τα ελληνικά τραγούδια που έχουν ως τίτλο τους τον μπαγλαμά ή αναφέρονται σε αυτό το όργανο. Δύο είναι από αυτά που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Να πούμε, είναι κάποια χαρακτηριστικά, είναι «Άχο Μπαγλαμάς», «Ο Μπαγλαμάς», «Σταύρο Μουρμούρι Μπαγλαμά», «Με αργυλέ και μπαγλαμάδες», «Δεν τελειώνουν τα αλάνια», «Τη ζούλα μου ανακάλυψαν» κλπ. Επίσης, χαρακτηριστικά να πούμε ότι ο όρος μπαγλαμάς επίσης χρησιμοποιείται στις ελληνικές δημόδεις εκφράσεις ως χαρακτηρισμό συνήθως ανθρώπου που δεν έχει λόγο μπέσα, και για περιπτώσεις που κάνει κακό χωρίς λόγο, π.χ. που λέμε «ρε μπαγλαμά» ή «άρε μπαγλαμά». Χαρακτηριστική έφραση. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο μπαγλαμάς είναι έτσι μικρός σε διάσταση για να μπορεί να καλυφθεί, να μπορεί να καλυφθεί μέσα από τα ρούχα ή το παλτό ή οτιδήποτε, μια τσάντα, εκείνη την εποχή της τουρκοκρατίας. Πάμε, συνεχίζουμε λοιπόν με Νίκο Παπαζόγλου και «Ραγίζει απόψε η καρδιά», με τον Μπαγλαμαδάκι, έτσι. Και φυσικά συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, προσωπικά το «Μου σπάσανε τον Μπαγλαμά». Πάμε.

0: We promise a 10x refund if it doesn't work. These autofocus reading glasses jointly...
1: Απόστολος Καλδάρας λοιπόν και μου σπάσανε τον μπαγλαμά. Ντρίγκι, ντρίγκι, ντρίγκι, ντρίγκι. Έξι λεπτά μετά τις 11 ήρθε η ώρα να περάσουμε στις ανακοινώσεις της εβδομάδας μας. Θα ξεκινήσουμε δυστυχώς με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωση συμπαρικός μας, Μαρία Μπούρμπουλα, το γένος Κόνια από την Χίο, ετών 77. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου στο Mount Cravat την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την οικογένεια Μπούρμπουλα για την ευγενή προσφορά των 100 δολαρίων στα ελληνικά προγράμματα. Να πούμε λοιπόν και πάλι συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Μαρίας. Η Κυπριακή κοινότητα σας προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χαλουμνιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, 12ωρο, έτσι, στο Κυπριακό σπίτι, 26 Vulture Street στο West End. Γιορτάζουμε λοιπόν την παράδοση, την ποιότητα και την γεύση του Χαλουμνιού και της Κυπριακής.

Κυπριακής κουζίνας, την Κυπριακή φιλοξενία με φαγοπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα είναι η δημοφιλής ορχήστρα ΑΕΤΟΣ από την Μελβούρνη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον Στάθη στο 0412-524116. 0412-524116 ή στον Βασίλη 0417-716-012. Στο Βασίλη λοιπόν 0417-716-012. Αυτή ήταν λοιπόν η ανακοίνωση για το φεστιβάλ Χαλουμνιού, όπως είπαμε, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

Περνάμε στην επόμενη ανακοίνωση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων του Brisbane και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κληρονομιά και την ελληνική μας κληρονομιά. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το κύπελο Αιγαίου το Σάββατο, λοιπόν, 3 Οκτωβρίου 2026 στο γήπεδο του Olympic στο Γέρονγκα. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες οι συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο κύπελο Αιγαίου του Aegean Cup. Θα συμμετάσχουν οι ακόλουθες 8 ομάδες, ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελόριζου, ομάδα Κυθυριών, ομάδα Σπαρτιατών, Σαρακιωτών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα, οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να κτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα είναι η δική μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν. Θέλουμε λοιπόν το κύπελο Αιγαίου, το Aegean Cup, να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα του Brisbane για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic στο Γέρονγκα. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο κύπελο Αιγαίου, Aegean Cup. Οκτωβρίου λοιπόν, το ερχόμενο Σάββατο, στο γήπεδο Olympic, στο Γέρονγκα. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις της εβδομάδας. Να υπενθυμίσω ότι ακούτε Radio 4B 98,1 μαζί σας ο Θεοχάρης αυτό το δίωρο μέχρι τις 12 την πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου 2026. 32-40-86-86, 32-40-86-86, εδώ το τηλέφωνο στο στούντιο. Αν θέλετε να μου πείτε οτιδήποτε, να κάνετε κάποια ανακοίνωση, κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε, εδώ είμαι. Να συνεχίσω με μια αφιέρωση σε ένα κύριο που με κάλεσε νωρίτερα, μου ζήτησε Καζαντζίδη και θα βάλω ένα από τα αγαπημένα μου προσωπικά τραγούδια από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ένα πολύ έτσι ωραίο, δυνατό ζεμπέκικο. Πάμε να ακούσουμε. Στέλιος Καζαντζίδης, λοιπόν.

Μανώλης Μητσιάς λοιπόν, αυτά και Συριάννο, ακούσαμε και τα χασαποσέρβικα έτσι τα νησιώτικα. Ωραίο, αναβαστικό, έτσι δυναμικό τραγούδι. Μεγάλες συναυλίες έτσι έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Μία από αυτές ήταν και η πρόσφατη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω αν το είδατε. Μεγάλη συναυλία που έφτασε τους 95.000 θεατές. Μια παραγωγή εκατομμυρίων φυσικά, σκηνή 360 μοιρών, διεθνείς συνεργασίες και μια αναβίση που ένωσε το παρελθόν με το σήμερα σε ένα γεμάτο Ολυμπιακό στάδιο. Το άρθρο εδώ που διαβάζω λέει: υπάρχουν συναυλίες που τις περιμένεις για τη μουσική. Υπάρχουν και κάποιες που πριν καν αρχίσουν καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι περισσότερο. Η συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου του 26 ανήκε στην δεύτερη κατηγορία. Περισσότεροι από 95.000 θεατές βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για να τη δουν από κοντά. Ένα ολόκληρο στάδιο γεμάτο κόσμο, φώτα, οθόνες, κινητά στον αέρα και τραγούδια που για όλους δεν είναι απλώς τραγούδια. Είναι εποχές, είναι καλοκαίρια, είναι σχέσεις, είναι χωρισμοί, είναι πάρτι, σπίτια, ραδιόφωνα, κασέτες, CD, MP3, YouTube, playlists. Είναι τραγούδια που κάποτε περίμενες να παίξουν στο ραδιόφωνο και σήμερα μπορεί να τα ακούσεις σε ένα βίντεο τυχαία στο TikTok. Τραγούδια που άλλαξαν μέσο αλλά κατάφεραν να μείνουν. Κάπως έτσι ήταν εκεί η εικόνα στο ΟΑΚΑ δίπλα σε όλους όσους ακολούθησαν την αναβίση εδώ και δεκαετίες. Πάρα πολλοί θεατές βρίσκονταν εκεί επίσης. Άνθρωποι 20, 30, 40, 50, 60 πλάς ετών τραγουδούσαν τους ίδιους στίχους και αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τη Βύση σήμερα. Δεν έμεινε απλώς στην νοσταλγία μιας άλλης εποχής, κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ έχοντας μαζί της όσους την ακολουθούν εδώ και δεκαετίες και άλλους που ανακάλυψαν τη μουσική της πολύ πολύ αργότερα. Αυτή ήταν λοιπόν η αναβίση. Βλέπω εδώ και κάποια έτσι στιγμιότυπα από το γεμάτο Ολυμπιακό στάδιο της Ελληνίδας Star, όπως έχει αποκαλυστεί. Πάρα πολλά χρόνια, μεγάλη διαδρομή, μεγάλη έτσι συνεισφορά στο ελληνικό τραγούδι, η αναβίση. Τα περασμένα χρόνια φυσικά μέσα από τη σχέση της και με τον Νίκο Καρβέλα γράψανε πάρα πολλά τραγούδια μαζί τα οποία έχουν μείνει.

Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. 21 λεπτά μετά τις 11. Μπαίνουμε στο τελευταίο έτσι. Σιγά σιγά στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Μαζί σας ο Θεοχάρης εδώ στις μουσικές διαδρομές. Ζωντανά αυτή την Πέμπτη.

Πάμε, συνεχίζουμε και πάλι με Μανώλη Μητσιάνα, πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Το φεγγάρι κάνει βόλτα.

ξημερώνει και βραδιάζει η Βασίλη Τσιτσάνης φυσικά. Σε μια ζωντανή εκτέλεση από ένα αφιέρωμα που έκανε ο Γιώργος Δαλάρας στον μεγάλο μουσικό συνθέτη. Και φυσικά δεξιότεχνη του Μπουζουκιού, Βασίλη Τσιτσάνη. Δυνατό έτσι, χασαποσέρβικο, δυναμικό. Διάβαζα ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται στην γυναικεία μόδα στην Μινωική Κρήτη. Έχει να κάνει με αρχαιολογία και ιστορία. Και λέει ότι εντυπωσιακά καπέλα, πλουμιστές φούστες σε γραμμή α, εφαρμοστά περικάρπια που αφήνουν... έχουν μυτερούς γιακάδες και τις ποδιές με πολύχρωμα μοτίβα. Δείχνουν ότι οι γυναίκες της εποχής όχι μόνο είναι κομψές, αλλά διεκδικούν με ανταγωνιστικό τρόπο την εδραίωση του κοινωνικού τους φύλου. Ανάμεσα στα μεγαλειώδη εργατέχνη της εποχής του χαλκού στη χώρα μας, ίσως χρειάζεται να δώσουμε λίγη περισσότερη σημασία στα μοναδικά ενδύματα των γυναικών της Μινωικής Κρήτης, αν και η γυναική ενδυμασία είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δημιουργήματα του μινωικού πολιτισμού. Ωστόσο, μέχρι προσφάτως δεν είχε αντιμετωπιστεί ως πηγή άντλησης πληροφοριών για την κοινωνική ιστορία του προϊστορικού πολιτισμού της Κρήτης. Σε πασίγνωστες τοιχογραφίες της Κονοσού μπορεί κανείς να διακρίνει στις πρώτες μάλιστα σειρές γυναίκες με κομψά και πολυτελή ενδύματα να παρακολουθούν τα διάφορα θεάματα. Τα δεδομένα από τις μαρτυρίες των αρχαιολογικών ευρημάτων βασίζονται κυρίως σε σωζόμενες τοιχογραφίες, πύληνα και χάλκινα. Ειδόλια, παραστάσεις σε σφραγίδες, σφραγίσματα, αγγεία και κοσμήματα, αλλά και στα κείμενα των πινακίδων της γραμμικής Β της γλώσσας τότε, τα οποία, αν και αποτελούν κυρίως αρχεία καταγραφής προϊόντων, προσφέρουν πληροφορίες για την οργάνωση της υφαντουργικής παραγωγής στα ανάκτορα και τη θέση της γυναίκας μέσα σε αυτά. Σημαντικό λοιπόν έτσι για την ανάδειξη της, της γυναικείας μόδας και γενικότερα της γυναίκας στην Μινωική Κρήτη στους αρχαίους ελληνικούς πολιτισμούς.

Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι έτσι από την υπέροχη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου φυσικά, και ένα τραγούδι του επίσης του Βασίλη Τσιτσάνη, της Ταβέρνας, το ρολόι, μοναδική φωνή η Χαρούλα, πάρα πολλά ταλέντα, έτσι, και φυσικά τραγουδίστρια και μουσικοσυνθέτης, αλλά και ηθοποιός, έτσι, από τις πρόσφατες, από την πρόσφατη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές σειρές, όπως αυτή ήταν το Maestro in Blue, το οποίο έχει κάνει παγκόσμια επιτυχία στην πλατφόρμα του Netflix. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, της Ταβέρνας, το ρολόι.

Παντελής Θανασινός, Γεράσιμος Ανδρεάτος, καράβια βγήκαν στη στεριά. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 18 λεπτά πριν τις 12, πριν το τέλος της εκπομπής μας. Τελευταία αναγγελία για αφιερώσεις, ανακοινώσεις. Να υπενθυμίσω το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο 3240-8686. Αν είναι κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, κάτι να μου πείτε, τα επόμενα 18 λεπτά εδώ είμαι στη διάθεσή σας, εδώ στο στούντιο, πάρτε με τηλέφωνο. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας, 98,1 ακούτε, Radio 4B, από την ελληνική φωνή της Βρισβάνης, εδώ στην Κουίνσλανδη. Ένα αστείο έτσι που είδα στο ίντερνετ, να το μοιραστώ έτσι μαζί σας, γράφει τα top 5 άχρηστα ερωτήματα. Νούμερο 5. Μια παραγγελία μπορώ να κάνω? Ενώ παίρνεις σε σουβλατζίδικο σε ώρα αιχμής. Νούμερο 4. Γύρισες? Μόλις μπαίνεις στο σπίτι. Νούμερο 3. Πού είσαι? Ενώ παίρνει τηλέφωνο σπίτι. Νούμερο 2. Πού χάθηκες? Ενώ δεν σε έψαξε και ποτέ. Και νούμερο 1. Πεινάς? Οποιαδήποτε ώρα. Διαβάζοντας την Athens Voice, που είναι η αλήθεια, είναι κάτι που παρατήρησα και εγώ στο ταξίδι μου στην Ελλάδα τον περασμένο Ιούνιο και Ιούλιο. Ένα έτσι ιδιαίτερο στυλ και trend που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Το άρθρο λοιπόν γράφει ότι οι σαρδέλες είναι το πιο απρόσμενο trend της καλοκαιρινής διακόσμησης. Κι όμως, σαρδέλες. Το 2024 για πρώτη φορά έκανε την εμφάνισή του το Sardine Core και από τότε δεν έχει σταματήσει να εμφανίζεται στις συλλογές αγαπημένων brands διακόσμησης. Σήμερα παραμένει στο προσκήνιο και το καλοκαίρι μοιάζει η ιδανική εποχή για να το δούμε στην πιο όμορφη εκδοχή του. Άλλωστε δύσκολα υπάρχει μοτίβο που να θυμίζει περισσότερο θάλασσα, μεσογειακά τραπέζια και ανέμελες διακοπές από μία σαρδέλα. Πιάτα, κανάτες, δίσκοι, κεραμικά και μικρά διακοσμητικά με πρωταγωνιστή το αγαπημένο ψάρι του καλοκαιριού έχουν αρχίσει να εμφανίζονται παντού, αποδεικνύοντας ότι η διακόσμηση δεν χρειάζεται πάντα να παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά. Αντίθετα, λίγη φαντασία αρκεί για να δώσει στο σπίτι μια πιο χαρούμενη, παιχνιδιάρικη διάθεση που μας κάνει να νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε σε κάποιο ελληνικό ή ιταλικό νησί. Ίσως είναι κάτι που και εμείς εδώ της Διασποράς, οι Έλληνες, στην Αυστραλία, στην Αμερική, οπουδήποτε και να είμαστε, ίσως πρέπει να καθιερώσουμε στο trend της διακόσμησής μας για να νιώθουμε και εμείς έτσι λίγο πιο κοντά στη θάλασσα, στην Ελλάδα μας, στο μεσογειακό έτσι πνεύμα. Σαρδέλα λοιπόν το trend, ποιος να το περίμενε. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά γευστικές. Sardines. Σε ένα ταξίδι μου στην Πορτογαλία είχα φάει σαρδέλες και πραγματικά είχα μείνει πάρα πολύ έτσι. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληση. Πολύ νόστιμες. Σαρδέλες λοιπόν. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι πιάνου άλλου του Γιώργου Ζαμπέτα, πάλι από τη φωνή του Κώστα Μακεδόνα, ένα τραγούδι που σίγουρα ξέρω ότι γνωρίζετε. Περιμένω, όπως είπα, τα τηλεφωνήματά σας για τελευταίες αφιερώσεις, τελευταίες αναγγελίες. Στο Λευκό τον Πύργο λοιπόν.

Λείπει το όνειρο, εσύ και το δοξάρι λοιπόν. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Μητροπάνος. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, 7 λεπτά πριν τις 12, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για τώρα. Ελπίζω να σας κράτησα όμορφη συντροφιά με όμορφα τραγούδια, είπαμε διάφορα, είπαμε τις ανακοινώσεις της εβδομάδας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Ελπίζω να είναι σύντομα, ελπίζω οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις να το επιτρέψουν και να είμαι πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε. Και όπως είπαμε, έτσι πάντα στο έδαφος με ταπεινότητα. Θα συνεχίσουμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι από τα αγαπημένα μου. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, Γεράσιμος Ανδρεάτος, σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο θέλω να αφιερώσω και εγώ με τη σειρά μου στην αγαπημένη μου. Ένα τραγούδι με τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, της κόρης του Κατσιμίχα, μαζί με τον Δημήτρη Μπάκουλη, το Βάλς των Ονείρων, ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει μεγάλη επιτυχία το τελευταίο διάστημα. Να είστε καλά λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε καλά, να χαμογελάτε και τα λέμε σύντομα. Γεια σας από το Θεοχάρη και τις μουσικές διαδρομές. Να έχετε ένα καλό τέλος εβδομάδας και ένα όμορφο μήνα.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχόμεθα καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα, καλή πέμπτη βράδυ σε όλο τον κόσμο. Και καλό μήνα σήμερα. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά. Να έχει υγεία, δύναμη, πίστη, αγάπη μεταξύ μας. Να χαμογελάει, να χαίρεται τις όμορφες στιγμές και να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. Ο κωδικός μας 4B98,1 FM. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, το ποτό σας, ανεβάστε τις εντάσεις και ελάτε στην παρέα μας. Να περάσουμε καλά. Μαζί σας ο Στέργος Παπαστέργου. Θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 8. Για το καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας, πάρτε με τηλέφωνο στο 3240-8686. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει δελτίων ειδήσεων, παρακιακές ανακοινώσεις, αφιερώσεις, επιθυμίες και πολλά ωραία τραγούδια. Και όπως είπαμε και σε προηγούμενα προγράμματα, όποιος όποια θέλει να χαρίσει ένα τραγούδι σε ένα αγαπημένο πρόσωπο ή να ακούσει ένα τραγούδι όποιο επιθυμεί, πολύ ευχαρίστω να επικοινωνήσει, όπως είπαμε, στο 3240-8686 και θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθω. Και ανοίγουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, όπως πάντα, με τον Στέλιο Καζαντζίδη, στα τραγούδια που έχουν τίτλο «Στο άδειο προς κεφάλι» και «Το δρομολόγιο της ζωής». Καλή σας ακρόαση.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε την έναρξή μας με τη Ρίτα Σακελαρίου στο τραγούδι «Είσαι το γούρι μου». Καλή σας ακρόαση και στη συνέχεια θα πάμε για το δελτίο ειδήσεων.

Και όπως είπαμε, ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Η κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη. Στο νοσοκομείο δύο άτομα μπαράς του 112 σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι, αποχώρησε γέφυρα στον Μυλοπόταμο. Σε κατάσταση κοκκίνου συναγερμού βρίσκεται η Κρήτη μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα να σφυροκοπούν το νησί. Συνεχίζεται η ισχυρή βροχόπτωση στην Κρήτη και αυτή τη στιγμή εκδηλώνονται φαινόμενα και στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Σε περιοχές των ανωτέρων περιφερειακών ενωτήτων, η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή για παροχές βοήθειας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Λόγω της ισχυρής βροχοπτώσης, σε κάποιες περιπτώσεις έχει ανέβει

στάθμη των υδάτων και φερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου. Γι' αυτό το λόγο στις 9 και 34 εκδόθηκε μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Παιδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Και στις 10 η ώρα εκδόθηκε μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων στον Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Και συνεχίζω. Τένογλου, αποκάλυψη για διορισμού στο δημόσιο μαϊμού πιστοποιητικά ξένων γλωσσών. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί περίπτωση φροντιστηρίου στην Αθήνα, το οποίο, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, διαφημίζει την απόκτηση πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας επίπεδου proficiency μέσα σε μόλις 3 ημέρες, εμφανίζοντας ποσοστό επιτυχίας 100%. Νέα στοιχεία για την υπόθεση των πλαστών τίτλων σπουδών και τη χρήση τους για χορήγηση επιδομάτων για τον διορισμό στο δημόσιο παρουσίασε ο δημοσιογράφος Τάσο Τέλογλου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Όπως ανέφερε, η έκταση του προβλήματος έχει προκαλέσει κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εξεταστές από χώρες της Ευρώπης να συγκεντρώνονται στην Ελλάδα προκειμένου να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους οι τίτλοι σπουδών και οι πιστοποιήσεις θα ανταποκρίνονται στην πραγματική γνώση και στις δεξιότητες των κατόχων τους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περίπτωση φροντιστηρίου στην Αθήνα, το οποίο σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή διαφημίζει την απόκτηση πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας επίπεδου proficiency μέσα σε μόλις 3 ημέρες. Και συνεχίζω. ΟΗΕ. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας εν μέσω διεθνών κρίσεων και της μάχης για τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμο αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγγλαία Μπαλτά. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει την 1η Οκτωβρίου η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένος μέρος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Είχε προηγηθεί η ελληνική προεδρία του Μαΐου του 2025, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή χθες. Την προεδρία θα ασκήσει η μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον ΟΗΕ πρέσβης Αγγλαία Μπαλτά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε μια... Το βάλαμε. Ο κύριος Κόκορας. Ένα ωραίο ζεμπέκαιο. Καλή σας ακρόαση.

Ναι, ακούσαμε τον Πέτρο Γιαννακάκο στο τραγούδι Κόκορας και συνεχίζουμε με μια επιθυμία. Η κυρία Κούλα Φρόνης επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι του Βαγγέλη Περπινιάδου που έχει τίτλο «Πάρτε βουνά τον πόνο μου». Καλή σου ακρόαση Κούλα και καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

και συνεχίζω με άλλη επιθυμία. Ο Μανώλης και η Βούλα Κασιμάτη επιθυμούν να ακούσουν το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αθήνα μου. Καλή σας ακρόαση, καλή ακρόαση σε όλους εσάς που μας ακούτε.

Και συνεχίσουμε με άλλη μία επιθυμία πριν πάμε για, για τις παρακιακές ανακοινώσεις. Η Ζωή Ρώμας μαζί με τη Μαρία Σωτηρόπουλος επιθυμούν να ακούσουν το τραγούδι του Γιάννη Πάριου «Για πάντα μαζί». Καλή σας ακρόαση, καλή ακρόαση σε όλους εσάς και στη συνέχεια θα πάμε για τις παρακιακές μας ανακοινώσεις.

Εδώ ο ραδιοφωνικό σταθμό ΦΟΥΠ, μαζί σα ο Στέργο Παπαστέργου. Η ώρα είναι 7 και 31 πρώτα λεφτά και συνεχίζω με τι παρακιακέ μα ανακοινώσει. Απεβίωσε η συμπάρικό μα Μαρία Μπούρμπουλα το Γιάννο Σκόνια. Αποχείο, ετών 77. Η κηδεία τη θα γίνει από τον ιερό ναό κοίμηση Θεοτόκου Μονραβάτ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11 και 30 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου ΦΟΥΠ εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ευχαριστούμε την οικογένεια Μπούρμπουλα για την ευγενή προσφορά των 100 δολαρίων εις μνήμη της στα ελληνικά προγράμματα. Η Κυπριακή Κοινότητα θα προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χαλομίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, στο Κυπριακό Σπίτι, 26 Βάλσου Street West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και τη γεύση του Χαλομιού και της Κυπριακής κουζίνας στην Κυπριακή Φιλοξενία με φαγοπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις, δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε τη δημοφιλή ορχήστρα Άιτος από Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Στάθη 0412-524-116 ή στο Βασίλη 0417-716-012 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανακοίνωση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων του Πρίσπαν και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κουλτούρα και στην ελληνική μας κληρονομιά. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα το κύπελο Αιγαίων. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στο γήπεδο του Olympic Ιερόγκα. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο κύπελο Αιγαίου. Θα συμμετέσχουν οι ακόλουθες ομάδες: ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελορίζου, ομάδα Κεθυρίων, ομάδα Σπάρτια των Σαρακιωτών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα. Οι νέοι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσουμε ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα είναι δικιά μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησα. Θέλουμε το κύπελο Αιγαίου να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα του Πρίσμαν για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Ολύμπικ στο Ιερόγκα. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο κύπελο Αιγαίου. Και για να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής από όλες αυτές τις ομάδες που όπως είπαμε είναι 8. Ο καιρός φαίνεται καλός, λοιπόν όλοι στο Olympic. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, το Μανώλη Αγγελόπουλο, στο τραγούδι «Έχεις άνδρα μάλαμα». Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε «Έχω καρδιές» και στη συνέχεια απόψε κάνεις μπαμ με την Κέτι Γκρέι και την Μπέρι Λίντα ακούσαμε στο τραγούδι «Έχω κάψες». Στη συνέχεια έχουμε άλλη μία επιθυμία. Ο κύριος Γιάννης Μιχελής επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι της Βούλας Πάλα «Συγχώραμε Παρθένα μου, γλυκιά μου Παναγιά». Καλή ακρόαση Γιάννη, καλή ακρόαση σε όλους εσάς. Και στη συνέχεια θα πάμε για το καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας, γιατί η παρέα μας είναι και αρκετά μεγάλη και σήμερα.

Και, και θέλω επίσης να σας πω ότι ο κύριος Μιχελής το χαρίζει σε όλους εκείνους που ταξίδεψαν με το καράβι Πατρίς. Γιατί ο κύριος Γιάννης δούλευε εκεί στο καράβι για πολλά χρόνια και σέρβιρε και εξυπηρετούσε τον κόσμο. Γεια σου Γιάννη, πάντα να είσαι άξιος και υγιής, να προσφέρεις ό,τι μπορείς.

0: Και το πρώτο καλησπέρα πήγαινε στον Αξάμι τον Μιχάλη Καμπούρη. Επίσης καλησπέρα λέμε στη Φρίτα η Παρασκευή Χιωτάκη, στο Μίλτο και Άγγελα. Καλησπέρα σας.
1: Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε.
0: Επίσης καλησπέρα λέμε στο Μαρούρι και Ελευθέρια Χείρας, στη Βιόλα Μάγειρας. Γεια σου Βιόλα.

0: Καλησπέρα λέμε στο Γιώργο και Ελένη Χατζησάβα, επίσης τον καλό μας φίλο τον Γιάννη Φρόνη. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα λέμε στη Γιαννούλα Καμαρινούς.
1: Καρδιά σου σε άλλο πρόσωπο.
0: Καλησπέρα λέμε στη Χρύσα Σίμος, επίσης στο Γιώργο και Χριστίνα Κουρανιάς.

Καλησπέρα, λέμε στο Πράπη, άλλο στο Μανούλ, στον Παναγιώδη και Σταύρο Κοσμάτος. Επίσης καλησπέρα λέμε στο Μανώλη και Βούλα Κασιμάτη και στο Μινά Μαυρικάκη. Γεια σου Μινά. We say good evening στην Kim from Redcliffe.

Καλησπέρα λέμε στον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Γιακούπη, επίσης τον Ανδρέα Φθιβούλου. Καλησπέρα, καλησπέρα λέμε στον Φιλιππή και Θαρενή Κλιμαντή, επίσης την Αντρούλα Σπύρος, στον Τζιμ Παναγόπουλο και στον Χάρη Τούμπας.

Καλησπέρα, λέμε στη Τούλα και Ρεπετούς. Επίσης, καλησπέρα στη Μαρία και Γεωργία Βλάχος και στους καλούς μας φίλους, στον Μιχάλη Θεανός και Πες, στον Γιάννη Καραλούκα Οικογενειακός. Επίσης, καλησπέρα στη Κόνη και στο Μικ.

Καλησπέρα να πούμε και στο ίδρυμα του Αγίου Νικολάου να είναι πάντα καλά. Και ιδιαίτερα στην Κούλα Φρόνη που μας ακούει και μου τηλεφωνάει εδώ για να της χαρίσουμε το τραγουδάκι της. Επίσης όλους αυτούς που οδηγάνε ή ταξί ή αυτοκίνητο ή γυρίζουν από ψώνια ή οτιδήποτε κάνουν και βρίσκονται στο αυτοκίνητο.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα ακούσετε αύριο το πρωί στις 10, επίσης αύριο βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το απόψινό πρόγραμμα, Στέργο Παπαστέργου, σας ευχαριστώ για την ωραία σας παρέα, τα ωραία σας τηλέφωνα και ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη βράδυ. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.

0: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός, 4EB, που η πολυεθνική φωνή της Βεσβάνης, που εκπνεύεται στις συχνότητες 98,FM. Αγαπητοί μας ακροατές, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βεσβάνης, ο Γιώργος Μπαντογιαννάκης
1: και Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, επαρχιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα, πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για εσάς. Μείνετε λοιπόν σε 98,1 FM με τον Γιώργο Μητοχιανάκη και Παντελή Κώτη να μας κάνει τη συντροφιά στις 12, να περάσουμε μαζί ένα πολύ, μα πολύ ευχάριστο πρωινό.